Ο απλησίντλη σύντλη μέσλι, ο κρίκιβιλ σύντλη σύντλη τόναλ, τλασκάλ τσιμπάγουα πάμπιλ τλίλτσιν, μου σέντλη αγουάντλα το τόνα.